Ah, ναι, ο Τάνιος Εμμανουέλ, έχω δεν μέσω, τα βέτου να μάτα ρε Εμμανουέλ. Εγώ άνθρωπο παιδιά καλά εγώ τα t-shirts ήτρε που είναι αντίσημα. Όχι νο, έγινε πω, τότε που είναι και ασάσημα. Γερούν τι άδεια μέσα ένα γιουκερί, γιουκερί, όχι άνθρωπο παιδιά, γιουκερί τίσημα. Αν δεν είχε κουάιμπα, έπαιρνα γιουκερί πιο άμπα. Νιά. Señoras y señores, άμπαντο η κουάιμπα, έπαιρνα καλά εγώ τα t-shirts και κουρετί. Δεν τα είπα, εγώ είμαι σωστή. Μπορεί να πάνε κάνω μεσάχε 0971947947 Ρόρματε κόπιο σένα Benjamín Aceval, Chaco Paraguayo en sintonía. Hola gente, Benjamín Aceval, saludo. Va hoy Chaco Paraguayo, Ignacio Alonso, muchacho. Cordial saludo para todos. Escribana Nunina Peralta, un abrazo grande, saludo en plena sintonía, un motoró parlante. De Luque Asunción. Recién cerramos la oficina. Saludos para mi querido Johnny. Abrazo Johnny. Gran centro delantero, Johnny. Fuerza de escribir a toda la familia. Escribe.